μωρί. Ο κελί πούχαρη. Νικόν η ρόπι ουλέ. Μάμα μωρί και μπα φωτά είμα γονιανά. Ο κελί πούχαρη. Αλέ δε κόντου. Μπόκαρι σε κουσάλα μου. Ka morike ka kolosi mina olla ne kusala sangare kwa morike misani doni roba wule.

Αγγέλο. Καφλή φιέγγα μουρκέ. Μπούκελ μπούκαρε. Μουρό μπαουλ μουρδίντου. Μουρκολο σιτιβίντου. Ενίνκα ουλ με μουρκέ με ουλ. Μαντάν σιέφου Άιτρα. Μαγό Άιτρα. Αντζάνκα ουχα Άιτρα νιρό μπαουλ. Amani ababa amani fo murkiye lake matana chen yoro bule